0: κουι του κουι ζαχτακούνα τα πορίσκα τα ουιζερκακούνα, οι ατσερκάνοι, οι αστάουν, οι νιουκάντζικ ζαχτα βίβες κουίζα τα σουφρίρκα πούντα, διότι παξίμι τα πάει τσιασκής καμάντα. Σου χάτων κακατίαν τσάι και μάπη σε τέσκα κούνα κάρκα ουανιό τσιονίσπα. Περο διός τσάι πιπάει τα κουίδες κακάρκα, και μάντα πάει ο κιό ατσκά. Είμαν ίσον εχέμπλο τα σακίν, η Μαλάια πάει διός παξιμίτα κάτι σκαμάντα, διός παξιμιτάτε για τσάτσι γουάου κικάρκα. Η πάει μάνα λέτρα διατσέρκα, πάει μάνα εσκριβίνα διατσέρκα, νιουκάου γάτσκα αμίγου κάρκα, τα ιταμίτο παξιμίου νησκαζίνα πάει ον παρανακουσκάνι, παρανακουσκάντσι, η διός παξιμίου νησκαζίνα ούλτιμο ώρα σκάμα, κιστάς κίζα ή ζεχπίρι γνιούκα πάει ο κιόατ μπίσι τα κοργάνι, έτσι όσα πεις, bueno, μάνα από ζερκάνι τα ιταμίτο ξύμουν εις καζίνα, καουσίπι άζι απανακουσκάντσι, καουσίπι τα ιταμίτο ξύμιτα νιουκατάψι κονάσκα, για τσατσίσκα, πάει νιουκατάψι αγζές πασάκης καμάν τα πούντα γδιός, τα δύο σολοπαγνίνι. Και όσα ο κικόνα πανικόνα, τρόχι ζάχτα πει, διός παξίμι, για οικούς καμάν τα πάει ο κιάτσκα, εχέμπλο κάσκα σόχτε ζάχτα κονάπα. Η άτσικα ζαχτακόνα σαμουσκακόνα γάργα, παϊκόνα ουιζαγούρκα, νιουκάντσικ τα πάει με ποσάρκα, πάει με διο παξίμι τα πούν τα ουιζε γνίσπα. Τσάσνα ο κικόνα πανικόνα κόνονκόνα γμανατάντο τι εγλάια κάντσικ, νιά ου πανικάζω μανατιέργα, νι ήμα μανατιέργα, πάει ο κιό ατσακίζα ου πορίσκα κάσκα τα σπαρλάρκα, η τα ιταμί το ξύμι νησκαζίνα, πάει ο κιό αμε πούντα τα ιταμί το ξύμι τα ουιζε, πούντα παστόρ, νιουκάντζικ ζάχτα πε πούντα, διος παξιμίου τα πάει ο κι τσιασκίσκ. Σε μάντα τα ιταμί το τα διος ολοπαγενίνη, κονάν καάτσικα ο κικόνα πανικόνα, τρόχε ζαχταμάντα σακυρισκάντζικ, σακυρισκακόνα, κονάν νιουκάντζικ σπαει μασίνα με τα ιταμί το ξύμι τα βερνά τα ουιζέρκα, τσασναλάτε ουιζέσπα καουσάνε ατσίντζικ ο κικόνα πανικόνα. Σε μάντα διος τα παγενίνη, ο κι Εμμανουέλ καϊ ράδιο άπης σούμαχτα σερβίσκα, la verdad, por medio de internet, κατούκουιμουν αβανσάκον, Estados Unidos, España, tuku yaktakuna manta, uyan chignispa kayas katab chiaskiskani, o kikona panikona, Dios kankona tab shmai pikakpes, hasta un bendiciachon parte espiritual, pe. Y chevasha parte social, parte material, pe, Dios ka hasta un bendiciakuska kriskonata, y mana kriskonata, pe, Dios ka somakta kuidakuska, tuku o kiwakona panikona, Dios solo pague nene, o ki Manuel, Κάσνα νιουκάμαν καί λουγάρ τα κοσκαμάντα, καντάψ τα ιταμίτα, αστάουν πενδυσιάτσον, κάσνα καί ραδιομάντα, ανιμάτσον, ουιζάτσον, σαλοδάτσον, διός καντάψ μανάριγ μαμίτα ουίξαπε, τι αρίχ πενιά καντάψ τσιασκίσκα, απίσκα βιάτσιν, καί ράδιο βε τραβαχάτσον, διός παξίμιτα ρικούχ πήκα, διός ολοπάγε, ο και Μανουέλ Λαμάρ.
1: Dios lo pague, ñucanchi, guauqui, pastor José Valente, paimican, pastor de la Iglesia Evangélica Misionera, Belenca y ciudad de Guayaquil, Limapi, paipisña, atzca, guatacunata, adon Dios da sirvispa, causan, ñucanchi, pospis, su ejemplo, Jesucristo, buhuasacán, ñucanchista, pusa, ñucanchista, ayuda, ñucanchista, aconseja, pastores, ñucanchi, pis, Paikunaman tapis, Diosman, mañana cascanchi. Dios lo pague, guauqui, pastor José Valente, Radio Z1 Guayaquil, frecuencia 1400 AM, ocumantame, uyarispa catinchi, chimborazo pica, 98.5, 98.9 FM, Radio Estéreo Alausí, uyachikunchi, Kai Guayaquil marca ukumanta. Dios lo pague, tuqueño canchi, runacona, kitsu asimita, entendiscona, chimborazo, trojeños, diferentes sectores, los de Jinjin, los de Pulucate, los de San Rafael, los de Manchino, los de Sicao, los de San Bernardo, San Martín, los de Lupac, sí, mai llaman kai señale, chayacun, cancunata, saludanchi, guamote, lado cona, diferentes sectores como Mercedes Cadena, San Alfonso de Tío Cajas, San Francisco de Bichú, bueno, más llaman kai ondas de Radio Estéreo a la UCI, Uyaricun, Tukikunata, Saludanchi, a la UCI, Pipis, diferentes sectores, Payatanga, Iglesia Paraíso Divino, saludos muy cordiales, dice, para toda la familia Naula, escuchamos a través de la 98.5 FM. Muchísimas gracias, Yami Sarinchik, 13 horas con 0 minutos, 1 de la tarde con 0 minutos. Ya venimos con otro programa que viene a continuación, Palabra de Dios, enseñanza profunda en la voz del pastor José Valente. Gracias, Ñucahuanca, un pequeño servidor, el más bajito de la radio.

2:33. Σε σύνα μην ο κάντσι πάνε κόρο, λα βίδ, πέρα έμακα, κονατσίσι καν κονάντα κουμπαγιάκο, αλλά χα αλαβάνσα κονάω να ζω σε σύνα κάποιν ο θεμάς, να ζα πάνε κόρο, να ιντεράντε κονάντα τα ιταμή το βενεσιά σου νησπάμε κονάντσι. Εσείς είπε σαλάντσι, μας να πάνε κόρο, να εικόνα πες καν κόρο, ρίκο κουσκαμάντα, ουγιά κουσκαμάντα, μου είπε να τάρε τα ιταμή το βενεσιά σου. Κονάν κασαλάντσι, κουέγκα, καπιτάλ, ασόα, ημάπη, νιό κάντσι, ουάου και φιέλ, ο ιέντε και ράδιο μάντα, λομίσμο, και programa